0: ποτά, όσοι ρε σάπι, Άννα Μαριά, δε ραγκουπά, δε ομπολτά, που σε μπαρακά. Άννα Μαριά, όχι σαν τε μ' ακούσε, αμανό ένα.
1: Κο έραμο το μα ήρωχα ανώτα, για με εχαγουάν δε βελαδί ποτάβα.
2: Guaire Tapu Joe, 920 AM. Ñemo Maranduca Tuijarenda, Jañanere Tapu Rajei Oikobe Jape.